0: σου.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: 99.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρωί ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Club Top 5, numero 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel, let me be. Numero 4. Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5 Numero 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Numero 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγειρα θα ρίξω.
0: Numero 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορεί να θε μόναχα εμένα.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
0: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yeah.
0: Up 92,9.

0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Γλενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: Κωνσταντίνος Αργυρός, live. Οι καμπάνες
8: να βαράνε για εσένα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
10: App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός live. Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
1: App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
1: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο Ιφού. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
7: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στην ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Ουχ, φτάσαμε!
9: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
14: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
2: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
3: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
0: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα.
4: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
1: Κουτάλα.
0: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
1: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
0: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
1: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
0: Όσο θέλεις?
1: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
0: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
1: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνούσου 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Λενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
8: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
7: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβαίνει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτο. Και τα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Numero 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Numero 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Numero 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορεί να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Α, το αγάπη μου, α το. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός live. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. App 92,9.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω. Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810 210 255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810 221 485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Καλούα. Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
10: Πες μου το νέο.
9: Νούμερο 3.
11: Κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
9: Νούμερο 2.
12: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
9: Νούμερο 1.
13: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
9: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
14: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
15: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
16: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
17: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
18: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς.
10: Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
18: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
19: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
20: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
21: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
22: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a Platsurista. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη. Σήμερα, 5η 13 Αυγούστου του 2026, η Κρήτη βουλιάζει, ο κόσμος είναι ξέφρενος και γιορτάζει τις διακοπές τους. Και φυσικά, άλλο ένα καλοκαίρι στον Άνατο είναι στον αέρα.
1: Άλλο ένα καλοκαίρι στον Άνατο είναι στον αέρα για να αποτελέσει το ιδανικό soundtrack σε αυτή τη σουρεάλ τραγική κατάσταση την οποία βιώνουμε καθημερινά. Πραγματικά δεν υπάρχει ούτε σπιθαμή πεζοδρομίου η οποία να μην είναι καλυμμένη από κάποιο τουρίστα αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, από κάποιον Αθηναίο ο οποίος κατέβει. Παίρνοντα την άδεια και θέλει να ζήσει πραγματικά όλα όσα δεν έζησε τους 10, τους 11, μάλλον τους 11,5 υπόλοιπους μήνες που ήταν σκλαβωμένος πάνω στο μαστίγιο. Uh-huh. Και νομίζω ότι πραγματικά σήμερα είναι η μέρα έτσι προπαραμονή της Παναγίας, προπαραμονή του 15 Αυγούστου, όπου συγκεντρώνονται όλα αυτά τα feeling, όπου σιγά σιγά είμαστε στο κέντρο των διακοπών. Είμαστε στο κέντρο, στην καρδιά του καλοκαιριού. Οπότε πρέπει να κάνουμε σύμφωνα με το Vacay. Το Vacay, ξέρεις τι είναι?
0: Διακοπές.
1: Το vacation είναι νέος όρος. Vacay state of mind.
0: Okay.
1: Δηλαδή, όποιος έχει vacay state of mind είναι τώρα σε φάση να διαλέξουμε την τέλεια παραλία, να διαλέξουμε το τέλειο ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα, να φάμε αυτά που πρέπει να φάμε και να επισκεφτούμε αυτά που πρέπει να επισκεφτούμε. Γι' αυτό είμαστε εμείς, κυρίες και κύριοι, εδώ για να αποτελέσουμε αυτό το συνδετικό κρίκο και να σας κάνουμε, να σας δείξουμε τι πρέπει να κάνετε.
0: Να σου πω, είπαμε που είναι συντονισμένος ο κόσμος ή μείναμε στο vacay.
1: Μας έχει βρει τώρα έτσι κι αλλιώς. Τι να κάνουμε, λοιπόν. Είμαστε αυτή τη στιγμή ζωντανά σε όλη την Νότια Ελλάδα. Μάτινες 95 για το Λασίθι, Α92,9 για το Ηράκλειο, 29,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Την Κρήτη μας φυσικά, αλλά και Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσω www.καλοκαίριστονότο.com και είσαστε πολύ εν δυνάμει πλατσουρίστες σε όλο τον κόσμο. Περιμένουμε να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, από πού μας ακούτε, αν εκεί που είστε έχει ήλιο, αν εκεί που είστε έχει συννεφιά, κρύο, αέρα. Εδώ είμαστε για να μας τα πείτε όλα και φυσικά τα social media του Καλοκαίρι στον Νότο σας περιμένουν. Καλοκαίρι στον Νότο θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads, που γίνεται ένας ψιλοχαμός από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Παιδιά, γίνεται ένα πατερντί άνευ προηγουμένου.
0: Ωραία είχαμε, πράγματα.
1: Είχαμε
0: ωραία.
1: Το ρακοκάζανο το οποίο επέλαβνε έτσι, επέλαβνε. Άντε, για. Είχε γενικότερα. Άσε με τώρα, έχω πάθει μηνύα κεφαλικό, δεν ξέρω πώς να εκφραστώ. Είχε γίνει μια άνευ προηγουμένου επέλαση το προηγούμενο διάστημα, με πάνω από 4 εκατομμύρια προβολές. Και τώρα κάνουμε ένα rewind, κάνουμε ένα throwback με τα παλιά βιντεάκια. Γιατί τώρα ήταν Αύγουστος, παραλία, ο άλλος θέλει λίγο να σκρολάρει, να ξεχαστεί. Και έχουμε αρχίσει να ανεβάζουμε τα παλιά βιντεάκια. Εντάξει, γίνονται viral ξανά, γίνεται χαμός. Δεν ξέρω, υπάρχουν πλέον εκατοντάδες χιλιάδες προβολές τελευταίες
0: ημέρες. Και πόσοι χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί εντάξει. Είναι και αυτοί που δεν τα έχουν δει, Γιώργο, δεν τα έχουν δει όλοι. Αλλά είναι και αυτοί που είναι τόσο φανατικοί πλουτσουρίστες που.
1: Έχουμε φανατικούς πλέον,
0: σχολιάζουν, κοινοποιούν και περνάνε και αυτοί ωραία.
1: Εν τω μεταξύ, πρέπει να δείτε τι γίνεται αν σκάσει ένα αρνητικό σχόλιο. Δηλαδή, πάει ένας και γράφει.
0: Να το φάνε, καλέ.
1: Παιδιά, πάει ένας και γράφει, ξέρω εγώ, τι αηδίες είναι αυτές. Ωχ, μαύρο φίδι που τον έφαγε. Πάνε από κάτω, τραβαλού. Πού είσαι, πού θα σε βρούμε. Δηλαδή, τον έχουν. Του κάνουν ένα άνευ προηγουμένου μπούλινγκ του ανθρώπου. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Ηρεμήστε λίγο.
0: Παιδί μου, οι πλατσουρίστες είναι κίνημα. Δεν παίζουμε με αυτό.
1: Παιδιά, όντως, πρέπει να κάνουμε ούλτρας. Να φτιάξουμε μια σελίδα πλατσουρίστας ούλτρας. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, για πες.
0: Σήμερα έχουμε να βάλουμε το μαγιό μας και να πάμε σε μια απίστευτη παραλία στο Λασίδι, στην Αγία Ειρήνη. Έχω

0: κάνει και εγώ εκεί μπάνιο και πραγματικά είναι.
1: Έχει κάνει.
0: Βεβαίως.
1: Να γέρινη.
0: Παράδεισος, ναι, έχω πάει.
1: Με ποιον έχει πάει?
0: Έχω πάει με τους γονείς μου και όλο μου το σόι.
1: Α, παιδιά,
0: στην κυριολεξία όμως.
1: Με κανένα κομμενάκι έχει πάει.
0: Έχω πάει με όλο μου το σόι και είναι απίστευτα, παιδιά, πραγματικά. Και δεν θα φέρει και πάρα πολύ κόσμο. Οπότε εκεί θα πάμε σήμερα. Εννοείται πως έχουμε μαγειρική τη ημέρα και σήμερα, Γιώργο, έχουμε ανθούς.
1: Ανθούς!
0: Από τους ωραίους ανθούς.
1: Ωραία, φίλε, με λεμονάκι, γιαουρτάκι.
0: Κοίταξε, είναι λίγο διαφορετική. Δηλαδή, θα τους ανακαλύψεις.
1: Μην μου βάλεις πάλι σοκολάτα πορεία μέσα, θα τρελαθώ.
0: Σοκολάτα όχι, δεν έχει, αλλά θα έχει κάτι άλλο.
1: Είναι μαγειρική, λίγο πιο ήπια φέτος, έτσι.
0: Ευτυχώς. Και φυσικά έχουμε ζωντανή σύνδεση με Ρέθυμνο, Ελευθερία Μπεμπή, για να μας πει τι θα παιχτεί αυτή την εβδομάδα στο Ρέθυμνο. Και πραγματικά είμαστε κι εμείς σε αναμονή για να δούμε τι θα
1: έχουμε, έχουμε πολλά γλέντια, πολλά πανηγύρια. Θα γίνει ο χαμός. Ειδικά στο Ρέθυμνο τώρα, εκεί που είναι η Tomorrowland των πανηγυριών. Εντάξει, δεν το συζητώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Απέναντί μου είναι η απαστράπτουσα, super sexy, πρώην εγκυμονούσα Νιν Μιλφάρα, υποψήφια για το Playboy σφακίων Γογοβερίγου.
0: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο αμετανόητος γκρινιάρης, αλλά super sexy, Γιώργος Μπαλουθιάς.
1: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπία πλατσουρίστα!
2: Στο Νότο 2026. Peace, love, music.

αυτός ο μυστηριώδης τύπος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάγκατα. Είναι αυτός ο οποίος χρεώνει το ζευγάρι της ξαπλώστρας 20 ευρώ. Είναι αυτός ο οποίος πάει σε ερημικές παραλίες εκεί που σκάει η δίψα πραγματικά και πουλάει το μικρό μπουκαλάκι το νερό 0,3 λίτρα στα 3 ευρώ. Είναι αυτός ο οποίος πάει κάθε βράδυ στο σπίτι του Γρηγόρη Σαμόλη, λείπει, αλλά τέλος πάντων του αφήνει ένα βασιλικό στο μαξιλάρι. Είναι αυτός ο οποίος ξέρει ακριβώς το σημείο τις συντεταγμένες όπου η νέα λεμονιά του Αντώνη Μαρτσάκη έχει μεταφυτευτεί. Είναι ένας, είναι μοναδικός, είναι σούπερ γκο φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: ο κύριος Κερούλης, εδώ είμαστε κι εμείς για να αναρωτηθούμε για άλλη μία φορά τι γίνεται σε αυτό το μυαλό του κύριου Κερούλη, που πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω ώρες-ώρες τι να πω. Δεν έχω λόγια. Μια ζέστη, μια κρύο, μια συννεφιά, μια παγωνιά, μια αέρας μας τα έχει κάνει. Δεν ξέρω κι εγώ πώς μας τα έχει κάνει. Έχουμε καλοκαίρι, ρε φίλε. Να είναι λίγο πιο δροσερή η κατάσταση, να κάνει ζέστη, να μπορούμε να κάνουμε το μπάνιο μας σαν άνθρωποι και όχι να μην ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει.
1: Μάλιστα.
0: Κύριος Κερούλης, και πάμε να δούμε τι γίνεται στα Χανιά τα αγαπημένα, όπου βεβαίως ευτυχώς που έχουμε το βοτανικό κήπο Κρήτης, μία όαση δροσιάς, 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων. Να πάτε εκεί με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας, με τα παιδιά σας, να τα μολύσετε και να περάσετε φανταστικά. Να περπατήσετε αυτό το μονοπάτι που σας οδηγεί σε 200 στρέμματα γεμάτα από φυτά, από μπαχάρια και βότανα, και φυσικά να καταλήψετε στο ωραιότατο εστιατόριο του. Χανιά αγαπημένα, αυτή την ώρα που μιλάμε η θερμοκρασία έχει φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: 36!
0: Έχουμε ζέστη, αλλά έχουμε και κάποια σύννεφα που δεν ξέρουμε τι ρόλο παίζουν.
1: Έλα μου,
0: τα αμποφόρια είναι 4, έρχονται από βόρεια, οπότε ώρες-ώρες νιώθουμε και μία δροσιά, ώρες-ώρες νιώθουμε και μία ζέστη. Και από τα Χανιά θα πάμε, Γιώργο, πού?
1: Για πες.
0: Στο Ρέθυμνο, που και εκεί πάνω κάτω το ίδιο σκηνικό, με τους τουρίστες να μην ξέρουν τι να πάρουν μαζί τους. Να πάρουν μία ομπρέλα θαλάσσης, να πάρουν μία ομπρέλα για τη βροχή, μήπως και βρέξει επειδή έχει συννεφιά. Να πάρουν το αντιλιακό, ένα καπέλο, μάλλον όλα θα τα πάρουν, και θα πάνε στις πιο ωραίες παραλίες να απλώσουν στην κορμάρα τους και να αφαιθούν στα κριτικά νερά τα ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, όπου εκεί και αν είναι τα πράγματα καυτά, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου, υπάρχει όμως έτσι μια περίεργη κατάσταση, γιατί έχει ζέστη, αλλά έχει και συννεφιά. Οπότε, όπως τα έλεγε και η γιαγιά μου, έχει κουφόβραση.
1: Μάλιστα, κουφόβραση, τι ωραίος όρος όμως.
0: Και από την κουφόβραση του Ηρακλείου με τα 4 βαθμούς.
1: Η κουφόβραση είναι όταν έχει σύννεφα, πέφτει ο ήλιος πάνω στα σύννεφα και δημιουργεί ένα boiling system από κάτω.
0: Όλο αυτό μαζί, και από το Ηράκλειο στο Λασίθι με τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, όπου εκεί οι άνθρωποι αναρωτιούνται, θα κάνει και άλλη ζέστη, θα πέσει η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τα μποφόρια είναι 4. Υπάρχει μία έτσι συννεφιά, η οποία δεν ξέρεις πώς θα καταλήξει, και νομίζω πως αυτό που έχουμε να κάνουμε, το καλύτερο απ' όλα, είναι να τα αφήσουμε όλα γύρω μας, να κλείσουμε τα μάτια και να πάμε κατευθείαν σε μία ωραία παραλία, να ξεχάσουμε και ό,τι ξέρουμε.
1: Μάλιστα. Αυτός ήταν ο κύριος Κερούλης, κυρίες και κύριοι. Και άμα και εσείς είστε εκεί στα Χανιά ή κοντά στα Χανιά, βάλτε στο πρόγραμμα πραγματικά το βοτανικό κήπο Κρήτης, γιατί είναι μια once in a lifetime εμπειρία στο καλύτερο σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας. Και πιο έτσι, πώς να το πω, πλουραλιστικό θα έλεγα εγώ, πάρκο της Ευρώπης, όπου εκεί θα βρείτε τρομερές ποικιλίες βοτάνων, ζώων, φυτών και φυσικά όλα αυτά. Πραγματικά μπορείτε να τα γευτείτε και όλα στο παραδοσιακό εστιατόριο το οποίο υπάρχει εκεί, και θα βρείτε και ωραίες τεχνικές που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Το αντικριστό, η παραστιά, ο ξυλόφουρνος, η μαγειρική σε πύληνα σκεύη. Οπότε λοιπόν μπορείτε να πάτε εκεί και να ζήσετε αυτή την όμορφη εμπειρία. Βοτανικός κήπος Κρήτης, γκουγκλάρετε, ψάξτε. Πάμε, τι θες, γιατί μου κάνεις νοήματα.
0: Ήθελα να σας πω ότι μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός από ANEC Lines, γιατί
1: αύριο κληρώνουμε.
0: Αύριο κάνουμε την κλήρωση. Ηράκλειο Πειραιά, Πειραιά Ηράκλειο, για δύο άτομα με δίκλινη καμπίνα, παρακαλώ πολύ. Και εννοείται πως εάν δηλώσετε συμμετοχή εκεί δύο παρά, να έχετε το μυαλό σας στο κινητό σας, γιατί θα σας τυπήσει η τύχη την πόρτα και εσείς δεν θα την ακούσετε. Οπότε να είστε συντονισμένοι και φυσικά στα social media της εκπομπής να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι αύριο.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά διαφημιστικό break, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας αλλά και την παραλία της ημέρας.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: Καλοκαίρι στον Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Ανέκ Lines, μπει, εμπλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλούχανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιμ, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
6: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Bye-bye.

0: είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάντρες 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι η Κοκό Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Και πάμε τελόγο στα μηνύματά σας.
1: Πάμε τελόγο σε ωραία γλέντια που μας έχετε στείλει, γιατί είναι πάρα πολλά. Να, ένα ας πούμε, θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή. Μεθαύριο είπα, αύριο 14 του μήνα, με τα ξυλουράκια. Μας το έχει στείλει ο Γιώργος στην Κίσαμο, από το ποδοσφαιρικό γυμναστικό σύλλογο της Κισάμου. Και μπράβο, έχω να πω σε όλους αυτούς τους αθλητικούς συλλόγους που ξύπνησαν και είπαν, να ορίστε πώς θα βγάλουμε κάποια έσοδα για την ομάδα μας, να κάνουμε κι εμείς γλέντια.
0: Ωραία, με μόνο γλέντια παιδιά να κάνετε, δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Καλημέρες στον Νίκο, την Κατερίνα και τον Βασίλη που μας ακούνε από την εταιρεία του στο Ηράκλειο. Παιδιά, 13 Αυγούστου, μάλλον μόνο εμείς δουλεύουμε ακόμα. Έχει πολλούς ακόμα, πίστεψέ μας. Καλημέρα στο καλό χωριό εκεί στο Λασίθι, στο Γιάννη και τη Μαρία, οι οποίοι πίνουν το καφεδάκι του στην αυλή και μας περιμένουν, λέει, να μας τρατάρουν εδώ γλυκό του κουταλιού. Δεν έχουν, λέει, μελιτζάνα, αλλά έχουν, λέει, γλυκό πορτοκαλάκι, μας γράφει.
1: Ωραιότατο και το γλυκό του πορτοκαλάκι. Θέλω να σε πάω σε μια ωραιότατη, έτσι, ένα αντάμωμα, Γιώργο, στην Επισκοπή που θα γίνει 19 του μήνα την Τετάρτη στην Επισκοπή. Θα έχει κριτικά, θα έχει ποντιακά, θα έχει νησιώτικα.
0: Τι ωραία.
1: Θα έχει μακεδονίτικα. Πολύ ωραίο να το βάλετε στο πρόγραμμα. Επίσης, να στείλουμε και μια καλημέρα στην Κοκό που μας έστειλε τη συγκεκριμένη αφίσα. Επίσης, έχουμε ωραιότατο πανηγύρι. Το έχουμε πει αυτό με τη σούδα. Πόσες φορές το έχουμε πει με τον Γρηγόρη Σαββόλη.
0: Πραγματικά, παιδιά, το έχουμε πει εκατοντάδες φορές.
1: Να πούμε και ένα άλλο που θα γίνει.
0: Σήμερα το βράδυ, να πούμε, επειδή μας έχουν στείλει αυτό. 5η 13 Αυγούστου, σήμερα το βράδυ, στο δημοτικό στάδιο της Ιτίας, θα είναι ο Γρηγόρης Σαμόλης εκεί με την νίκη της Ιτίας στην ομάδα που θα κάνουν το γλέντι τους. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και νομίζω ότι και θα περάσετε υπέροχα. Ο Γρηγόρης είναι φανταστικός καλλιτέχνης, όπου πάει γίνεται χαμός. Τα φιλιά μας και στον Γρηγόρη και σε όλους εκεί στη Ιτία.
1: Και βεβαίως θα σε πάω μέχρι το Ρέθυμνο, στο Αμπελάκι, όπου εκεί θα γίνει στις 15 του μήνα άλλο ένα γλέντι με τον Δημήτρη Σπυρδάκη. Να πούμε και φιλιά πολλά στην Γαρφαλιά που μας έχει στείλει την ωραία του αφίσα.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή και τη φίλη μας στην Αγγελική, οι οποίοι μας ακούν από την Αθήνα και είναι πραγματικά βράζουν σε μια κατάσταση βρασμού, νομίζω έχουν φτάσει. Άντε, παιδιά, πάρτε το καραβάκι, ελάτε Κρήτη επιτέλους. Καλημέρα στον Αλέκο και τη Φωτεινή, οι οποίοι έχουν πάει στην Αγία Ειρήνη Κογό στη Σιτία, εκεί στην παραλία. Mm-hmm. Είναι, λέει, φανταστικά. Έχει, λέει, λίγο. Δεν το λες, λέει, και απάνεμο τελείως. Όταν πήγαν αυτοί, είχε λίγο κυματάκι. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι, παιδιά, πρέπει να πέσατε στην περίπτωση. Εκεί γενικά, επειδή είναι κολπάκι, κόβει κάπως.
1: Εννοείται. Και με, από παραλία σε παραλία μας βλέπω σήμερα. Στην Κάτω Ζάκρο βρίσκεται η Ελένη με τον άντρα της. Είναι, λέει, φανταστικά. Δεν έχω ξανά πιο ωραίο μέρος. Μας ακούν, είναι στην παραλία, στην ομπρελίτσα της από κάτω. Πίνουν το καφέ τους. Έχουν κόψει, Γιώργο, και ωραιότατο καρπουζάκι.
0: Εντάξει, τι ωραία.
1: Καλοκαίρι, νομίζω, θάλασσα και καρπούζι. Πάνε πακέτο. Μια μεγάλη καλημέρα να πάμε τώρα από τον Κάτω Ζάκρο. Θα σε πάω στη Ζυρίχη.
0: Ναι.
1: Εκεί που όπου βρίσκεται.
0: Ζυρίχη.
1: Βέβαια, βρίσκεται η Κατερίνα. Μιλάει τρεις γλώσσες.
0: Τρεις γλώσσες.
1: Βέβαια, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά.
0: Κοίταξε, μπορείς να έρθεις στην Κρήτη και να μην μάθεις καμιά γλώσσα, αλλά η γλώσσα σου γενικότερα να είναι σαν τρεις. Δηλαδή, οι κριτικές. Οι γυναίκες στην Κρήτη γενικά μιλάνε πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σαν να ξέρουν πολλές γλώσσες, ας πούμε. Ενσωματωμένες σε μία. Είναι τόση φανταστική, τόσο φανταστική η ροή του λόγου.
1: Καταλαβαίνεις τώρα, Κατερίνα μου. Η Κατερίνα ψάχνει δουλειά. Θέλει να έρθει στην Κρήτη, Γιώργο.
0: Εδώ, σε εμάς θα έρθει να δουλέψεις. Πλατσουρίστα θα σώζεις ανθρώπους καταπιεσμένους στη δουλειά τους. Φτιάχνουμε special force ομάδα, η οποία θα σπάει πόρτες, παράθυρα. Θα μπαίνει, πώς μπαίναν οι G.I. Joe μέσα στα κτίρια. Θα σπάει τα τζάμια, θα σώζει εκεί εργαζόμενους οι οποίοι ξεροσταλιάζουν 13 Αυγούστου και θα τους πηγαίνουμε κατευθείαν στη θάλασσα.
1: Ωραιότατα.
0: Θα έχουμε ένα φορτηγάκι πλατσουρίστα. Θυμάσαι ένα βίντεο που είχαμε φτιάξει παλιά για το Big Party Rapid Experience, όπου είχαμε μία κλούβα και τους μαζεύαμε όλους μέσα και τους πηγαίναμε στην παραλία.
1: Αξέχαστο. Ήταν, παιδιά, σαν να πηγαίνουμε εκδρομή με την κόρη μου τη σοσιαλίστρια, κάπως έτσι.
0: Παιδιά, θέλαμε να κάνουμε ένα μεγάλο, τέλος πάντων, για όλους τους δεν ξέρω, ένα μεγάλο Beach Party, ας πούμε, το οποίο έγινε. έγινε τελικά. Τα επόμενα χρόνια γιγαντώθηκε, αλλά την πρώτη χρονιά σκεφτόμασταν τώρα και εμείς ήμασταν παιδιά, εντάξει. Ήμασταν σχεδόν φοιτητές, νομίζω τότε. Βασικά μόλις.
1: Ή ήσουν φοιτητής ή δεν ήσουν, Γιώργο. Δεν ήταν σχεδόν φοιτητές.
0: Δεν θυμάμαι, ήταν το 2009, ρε, εγώ. Πού να θυμάμαι, 8-9, κάπου εκεί.
1: Ήσουν φοιτητής.
0: Λοιπόν, οπότε λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι θέλαμε, ας πούμε, έναν τρόπο να το διαφημίσουμε κάπως. Οπότε τι λέμε, θα πάρουμε τους συντελεστές που κάνουμε το beach party, θα πάρουμε μια κλουβά ότι τους απαγάγουμε και τους βάλουμε μέσα. Πάμε και κολλάμε για ένα αυτοκόλλητο έτσι πολύ αισθητικά. Δηλαδή, τώρα, αν το έβλεπε τώρα το καλοκαίρι στον Νότο, το φετινό θα το είχε, θα του ρίξει αρχή, θα είχε φάει πάνω το βίντεο. Οπότε λοιπόν, καταλαβαίνετε, είχαμε βάλει και ένα αυτοκόλλητο εκεί πάνω στην κλουβά, τους μαζέψαμε όλους, πήγαμε στην παραλία, είχαμε ανάψει φωτιές εκεί. Τι ήταν, τι ζούσαμε τώρα, τι ήταν αυτό το πράγμα.
1: Πράγματα, ωραίες εποχές.
0: Καλημέρες, όμορφες, να στείλουμε στον Αλέκο και τη Φωτεινή, οι οποίοι μας ακούν από τη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζουν απόβαση για το ρέθυμνο τις επόμενες ημέρες. Όπως μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και σήμερα το βράδυ στο Κουμπέ, εκεί στα Χανιά, στην πλατεία του, στο γέλ του Ελευθερίου Βενιζέλου, με συγχωρείτε, θα είναι εκεί ο Δημήτρης και ο Μιχάλης Κουνάλης σε ένα μεγάλο γλέντι το οποίο θα γίνει απόψε. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στο Μάριο και τη Βάσο, οι οποίοι μας ακούνε από τη Βλαχερονίτισα.
1: Wow.
0: Σκάλωσα τώρα, θα το γουγκλάρω, περιμένετε.
1: Είναι μοναστήρι.
0: Παιδιά, σκάλωσα. Πού είναι η Βλαχερονίτισα?
1: Βλαχερονίτισα.
0: Βλαχερονίτισα, Χανιά.
1: Ορίστε.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Είναι σαν τη Χρυσοσκαλίτισσα, κάτι τέτοιο.
0: Έχω σκαλώσει δηλαδή και είναι και κοντά στα Χανιά, στο Μάλεμε δίπλα. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Όσο ζεις, μαθαίνεις.
1: Ξέρεις πόσοι περιπατητές υπάρχουν αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι και μεσημέρα, δεν έχει να κάνει. Σε βάζουμε στα ακουστικά, Γιώργο, και τους κάνεις παρέα.
0: Πραγματικά.
1: Και κάνουν το τάμα τους, ολοκληρώνουν αυτό που ήθελαν πάρα πολύ καιρό.
0: Λοιπόν, να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα και σε όλους εκείνους οι οποίοι περπατάνε προς μια Παναγία αυτή τη στιγμή. Uh-huh. Στην Κρήτη υπάρχουν πολλά μοναστήρια τα οποία έχουν χιλιάδες προσκυνητές, ουρές από αμάξια, άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε από χιλιόμετρα μακριά κρατώντας το κεράκι τους ή βάζοντας μουσική στα αυτιά και ξεκινάνε με το καπελάκι τους με νεράκι στην άκρη του δρόμου. Οπότε αν βλέπετε ανθρώπους στην άκρη του δρόμου, πραγματικά λίγη προσοχή, γιατί δεν είναι απλά η τρελή του χωριού, πάνε προς μια κατεύθυνση, ξέρουν αυτοί που πάνε. Οπότε την προσοχή σας. Για στείλτε μας στα σχόλια και στα μηνύματα να τα διαβάσουμε την επόμενο μισάωρο. Ποια μοναστήρια, σε ποιο μοναστήρι της Κρήτης πάτε περπατώντας ή έχετε πάει, ή ποιο γνωστό μοναστήρι της Παναγίας γνωρίζετε στην Κρήτη?
1: Το ξέρεις ότι και τα μοναστήρια έχουν γίνει trending, έτσι, και
0: εννοείται.
1: Μαζί με τα γλέντια, όλα μαζί πάνω
0: να
1: αυτά.
0: Να σου πω κάτι, το χαίρομαι πολύ, γιατί έχουν γίνει trending όλα αυτά τα οποία προσπάθησαν να μας κρύψουν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, βλέπαμε τα γλέντια που ο κόσμος διασκέδαζε ελεύθερα. Όχι, θα πάμε, ρε φίλε, στην πιο αηδία, ξέρω εγώ, τραπ μουσική, δεν ξέρω και εγώ τι, να πάμε να χειροκροτάμε σαν τους χαζούς από κάτω. Όχι, ρε φίλε. Τα πανηγύρια και τα γλέντια επέστρεψαν, είναι πιο δυνατά από ποτέ. Είναι το νέο clubbing και όλα αυτά τα οποία είναι αυθεντικά επιστρέφουν στην καθημερινότητά μας με τρόπο επέλασης. Δηλαδή,
1: ξαναδείς, δεν είναι ότι επέστρεψαν. Το πανηγύρι και το γλέντι είναι κάτι που κρατάει τόσους αιώνες. Οπότε, ό,τι και να γίνει στον κόσμο, και ο κορονοϊός που ήρθε δεν τα κατέστρεψε.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που θα συνεχίζει να γίνεται τόσα χρόνια. Δηλαδή, αιώνες πριν, αιώνες μετά, Γιώργο.
0: Να μην ευριάσω τώρα, γιατί θυμήθηκα κάτι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την παραλία της ημέρας. Όπου σήμερα θα πάμε στον ομό Λασιθίου, κοντά στη Σιτία, δεν είναι η Αγία? Θα πάμε σε ένα πολύ, έτσι, πολύ ήσυχο top secret κόλπο, τον οποίο το ξέρετε πάρα πολύ λίγοι, νότια του Λασιθίου, στην Αγία Ειρήνη. Όπου εκεί παίρνεις ένα δρομάκι, πας στην παραλία, δεν χρειάζεται να περπατήσεις. Οπότε παίρνεις το αμαξάκι, εντάξει, πρέπει να είναι λίγο, να μην είναι τώρα κούρσα τύπου χαμηλό αμάξι κτλ. Να είναι λίγο πιο ψηλό, ας πούμε, τύπου SUV. Το παίρνεις και πας μέχρι εκεί και μπορείς να κατασκηνώσεις, μπορείς να κάτσεις διήμερο. Να προσέχεις βέβαια, γιατί είναι.
1: Δεν μιλάς τέτοια, απαγορεύεται το κάμπινγκ.
0: Ναι, απαγορεύεται το κάμπινγκ, για να τόσο να πάτε να αράξεις, ρε παιδί μου, να κάτσεις όλη τη μέρα. Οπότε λοιπόν μείνετε συντονισμένοι, γιατί μια μοναδική παραλία της μέρας έρχεται σε λίγα λεπτά.

0: Πάμε στην παραλία της ημέρας. Νομός Λασιθίου αυτή τη φορά στο μενού. Θα πάμε νότια, θα πάμε στην Αγία Ειρήνη, εκεί σε ένα πάνεμο κολπάκι το οποίο το ξέρουν πάρα πολύ λίγοι. Ήρθε η ώρα όμως να πάνε οι πλατσουρίστες και να το καταπατήσουν. Όχι, πλάκα κάνω. Ήρθε η ώρα να πάμε όσοι πραγματικά πρέπει να πάμε, να το σεβαστούμε, να δούμε αν είναι άλλοι εκεί και να πάμε σε μια γωνίτσα να κάνουμε τη δουλειά μας. Οπότε λοιπόν κυρίες και κύριοι, φασέι όλου του κόσμου, ενωθείτε, γιατί άλλη μια παραλία της ημέρας ξεκινά.
1: Πασέι όλου του κόσμου, ενωθείτε! Η παραλία της ημέρας από το καλοκαίρι στο Νότο ξεκινά! Powered by Νερό Ζαρός.

0: είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τα βουνά και να καταλήξουμε σε μια φανταστική παραλία, εκεί στην παραλία της Αγίας Ειρήνης, όπου βεβαίως η Αγία Ειρήνη, να πούμε πως είναι ένα μικρό απομονωμένο χωριουδάκι νότια της Ζήρου, εκεί στη Σιτία. Και
1: έχει και χωριουδάκι δηλαδή.
0: Βέβαια, 11 μόλις χιλιόμετρα νότια της Ζήρου, εκεί στο Γούδουρα κοντά. Και βεβαίως να πούμε ότι εκεί υπάρχει και ένα ωραίο φαράγγι, Γιώργο, φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, που μπορείς έτσι να μπεις μέσα, να το δεις, είναι πολύ πολύ ωραίο και επιβλητικό, και φυσικά να καταλήξεις στην παραλία να κάνεις και τον μπανάκι σου.
1: Από ό,τι βλέπω πάντως στις φωτογραφίες που έχουμε ανεβάσει στα social media στο καλοκαίρι στο νότο, υπάρχει δρομάκι το οποίο πάει μέχρι την παραλία.
0: Βέβαια, βέβαια, είναι ένας χωματόδρομος τώρα, εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αλλά πας, μια χαρά πας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια πανέμορφη παραλία, έχει βοτσαλάκι και βεβαίως να σου πω ότι είναι από τις πιο ερημικές παραλίες στο νησί. Και βεβαίως έχει γύρω-γύρω ψηλά βράχια και σπηλιές, ενώ υπάρχουν και λίγα δέντρα κοντά στη θάλασσα. Οπότε μπορείτε να ράξετε από κάτω.
1: Λοιπόν, μόλις το γκούγκλαρα, το έβαλα στο Google Maps. Πόρε, φίλε, τελείως απομονωμένο.
0: Και αυτό που ακριβώς που χρειάζεται κάποιος για να κάνει ωραίες διακοπές και ελεύθερες.
1: Παιδιά, δεν έχει τριγύρω, ούτε. Τι να σα πω τώρα, ούτε νερό δεν θα βρείτε να πάρετε.
0: Λοιπόν, εάν θέλετε να πάτε πολύ πολύ εύκολα, μπορείτε να πάρετε και σκάφος. Αλλιώς, όπως σας είπα, από την Αγία Ειρήνη το χωριουδάκι παίρνετε το χωματόδρομο και πάτε προς τα κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, έχω να σου πω ότι αυτό που είπες και εσύ, δεν υπάρχει ίχνος υποδομών στην περιοχή. Οπότε, αν πάμε, μαζεύουμε όλα τα σκουπιδάκια μας και τα παίρνουμε μαζί μας, γιατί είναι έτσι ντροπή να τα αφήσουμε εκεί.
1: Εντάξει, τώρα η ντροπή είναι μια λέξη η οποία δεν υπάρχει σε ορισμένους, οι οποίοι πάνε και χώνουν τη γοπίτσα τους εκεί στην άμμο και νομίζω δεν θα τη βρούμε, ας πούμε, εμείς.
0: Τώρα, αν θέλετε έτσι να κάνετε τη βόλτα σας και γύρω-γύρω, θα βρείτε τα κοντινότερα λιμανάκια, αν πάτε με σκάφος, που είναι στον Αθερινόλακο και φυσικά στον Ξερόκαμπο.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, έχω να σου πω.
1: Πάντως, όλη αυτή η μεριά από εκεί, Ξερόκαμπος, Γούδουρας, κλπ., έχει τρομερές παραλίες, οι οποίες δεν είναι τόσο τουριστικές. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίες για να τις ανακαλύψει ο κόσμος.
0: Είναι ωραίες παραλίες.
1: Και μεγάλες παραλίες.
0: Για τους ντόπιους που ξέρουν έτσι να ζουν ωραία, να πηγαίνουν να ψαρεύουν το ψαράκι του.
1: Slow life.
0: Να πηγαίνουν στην παραλία, να ανάβουν ένα τηγάνι και τσουπ να το φτιάχνουν και να το τρώνε.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, έχω να σου πω ότι υπάρχει και στην παραλία ένα μικρό μονοπατάκι που συνδέει το φαράκι της Αγίας Ειρήνης με το Ξηρόκαμπο.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, αν θέλεις, πας και από εκεί μια βόλτα.
1: Α, μάλιστα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ωραία, ξεκινάει να περπατάς μες στην κάψα.
0: Εννοείται, καπέλο, νεράκι, αντιλιακό και όλα τα κομφόρτα παίρνετε μαζί σας. Γιατί, όπως σας είπαμε και πριν, δεν υπάρχει τίποτε εκεί ψυχή, ούτε υποδομή. Μόνο εσείς, η θάλασσα και τα δέντρα.
1: Μάλιστα. Εκεί, δηλαδή, επιτρέπεται το τσιτσίδιν.
0: Εκεί, κοίταξε να δεις, αν δεν έχει οικογένειες.
1: Τι οικογένειες, να έχει μωρέ στο φαράγγι, γύρω μέσα του πουθενά.
0: Καλέ, πηγαίνω, ξέρεις πώς
1: με πηγαίνουν. Παιδάκια.
0: Εγώ είχα πάει πρωτομαγιά με τους γονείς μου και το σόι μου και περάσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Θυμάμαι, δηλαδή, από τότε, πόσα χρόνια πριν, ναι, ακόμα ναι. Το θυμάμαι πόσο ωραία ήταν.
1: Τσιτσιδωθήκατε όλοι.
0: Όχι, δεν τσιτσιδωθήκατε, γιατί ήταν πρωτομαγιά, αλλά κάναμε το πρώτο μας μπάνιο.
1: Γιατί ο γυμνισμός δεν είναι κάτι το οποίο προτιμάνε οι οικογένειες, ας πούμε, και τα σόγια.
0: Κοίταξε να δεις, γενικότερα εμείς όταν μαζευόμαστε, τρώμε και πίνουμε. Οπότε το γυμνισμό τον αφήνουμε σε δεύτερη φάση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, γενικά όμως είναι μια παραλία πολύ απομονωμένη για να το κάνεις αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ απομονωμένη, σου είπα ότι είναι η πιο απομονωμένη παραλία στο νησί.
1: Λοιπόν, για στέλνετε μας και εσείς αν έχετε πάει. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας, όπου γίνεται πατυρντή. Μας έχετε στείλει και πολλά μοναστήρια στα οποία, τα οποία γιορτάζουν αυτή την εποχή στην Κρήτη. Οπότε πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Yo, what's up? Baby, let's go.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
4: Music, please.
5: Ανέ Κλάινς, μπι επλατζουρίστα.
6: Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us.
7: Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο.
8: Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας.
7: Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor.
8: Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
10: Πάλι κρύο το νερό.
11: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
10: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
11: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
10: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
11: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
12: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
13: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
12: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
13: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
12: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
13: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
12: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810 23 94 27.
13: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.

0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: είμαστε εδώ, είμαστε δεύτερη ώρα. Καλοκαίρι στο ΝΑΤΟ. Ζούμε πραγματικά σε ένα μοναδικό παράδεισο, τον οποίο τον έχουμε κάνει ένα σουρεάλ παντιρντή. Και εμείς είμαστε, κυρίες και κύριοι, το πιστό soundtrack το οποίο θα είναι μαζί σας και σήμερα. Ζωντανά σε όλη την Κρήτη, Fresh Radio 105 για τα Χανιά, 29.42 για το Ρέθυμνο, A92,9 για το Ηράκλειο και Madness, 95 για το Λασίθι. Ζωντανά σε όλη την Νότια Ελλάδα, Κρήτη, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Κογό Βερίγου.
1: Απέναντί μου είναι ο Γιώργος Βαλωθιάρης. Και εννοείται να πούμε και καμιά καλημέρα σε εσάς που είσαστε εκτός Νότιας Ελλάδας, είστε πιο μακριά και θέλετε έτσι να πλωτσουρίσετε μαζί μας και είσαστε και πάρα πάρα πολύ. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στην Άνδρο, εκεί όπου βρίσκεται η Δέσποινα, η οποία είναι από την Άνδρο και μας έχει στείλει και μια λίστα με τα δικά τους τα πανηγύρια. Έχουν αρκετά το 15 Αύγουστο, έχουν στη Μεσαριά, στα Λιβάδια. Μας περιμένουν λοιπόν και εκεί να γλεντήσουμε, να χορέψουμε και να περάσουμε όμορφα.
0: Την καλημέρα μας να στείλουμε στη φίλη μας τη Μαρία, αλλά και στη φίλη μας την Ευγενία, οι οποίοι καθαρίζουν ψάρια και ετοιμάζουν το βραδινό τραπέζι εδώ. Θα γίνει, λέει, συντεκνοκατάσταση, μας γράφουν στο Ρέθυμνο. Καταλαβαίνετε, όπου τα ακούτε τώρα αυτά, τις επόμενες ημέρες κυκλοφορούν viral βιντεάκια στα TikTok. Οπότε λοιπόν, όπου ακούτε σύντεκνο στην Κρήτη, κάτι καλό ετοιμάζεται. Καλημέρα στον Τάκη, τη Λίτα, τον Νεκτάριο και την Αρετή, οι οποίοι κατευθύνονται προς την Κίσαμο για μπανάκι και εκδρομή. Την καλημέρα μας, παιδιά.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε στην Ελπινίκη, η οποία είναι Γιώργος στην κουζίνα της και φτιάχνει ωραιότατο, λέει, γλυκό μπισκότο.
0: Γλυκό μπισκότο.
1: Ναι, αυτό με τη σοκολάτα που το βάζει μάλλον στο ψυγείο και το τρως.
0: Ποιο τον κορμό.
1: Πόπο, ναι.
0: Παιδιά, ο κορμός είναι το πιο απλό, απίστευτο γλυκό που υπάρχει.
1: Είναι αναλόγως πώς θα το φτιάξει, βέβαια.
0: Που βάζει αυτά τα πιμπέρ μέσα με τη σοκολάτα, αυτό εννοώ.
1: Τα παίρνουν στη θάλασσα, λέει, τον κορμό, τον βάζει σε ταπεράκι και τον τρώνε τα παιδιά μετά τη βουτιά του και είναι απίστευτο. Φέρε μας και εμάς ένα ταπεράκι.
0: Φέρε μας.
1: Να δοκιμάσουμε τι τρώτε εσείς εκεί. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη φίλη μας την Ελένη, η οποία δυστυχώς, λέει, βρίσκομαι στην Αθήνα.

0: Ξάνθο Μακράκη και τον Νίκο Μανιουδάκη. Από τις 9 η ώρα το βράδυ η έναρξη και η είσοδος ελεύθερη. Άρα λοιπόν, αν ψάχνετε ένα γλέντι κοντά στο Ηράκλειο, εσείς που είστε σε ξενοδοχεία, σε Airbnb και μένετε τριγύρω, ας πούμε, κτλ., ψάξτε λίγο γωνιές Μαλεβιζίου στο Google Maps. Εκεί θα βρείτε το γλέντι του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, γωνιών, όπου σας περιμένει με ελεύθερη είσοδο.
1: Λοιπόν, θα σας πάω τώρα στην Κοζάνη, όπου εκεί σπουδάζει φίλη μας η Νίκη και μας γράφει για μια ωραία έτσι κατάσταση που κάνουν αυτό το 15 Αύγουστο. Έχουν τον Τρανό Χορό, ο οποίος λέει είναι και όλη η κοινότητα.
0: Με τον Τρανό?
1: Όχι, είναι ο Τρανός πριν τον Τρανό. Και σχηματίζουν ένα μεγάλο κύκλο και τραγουδούν χωρίς μουσικά όργανα. Και το κάνουν αυτό κάθε 15 Αύγουστο και είναι, λέει, κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Και στην Κοζάνη ψηλά. Τώρα όμως είσαι στην Κρήτη, οπότε άσε την Κοζάνη. Έλα σε κανένα δικό μας γλέντι που έχει και μουσική, έχει και λύρα, έχει και λαούτο.
0: Παιδιά, όλοι εσείς, λέει, που είστε πλατζουρίστας και ψάχνετε, λέει, και μοναστήρια και παραλίες, δεν γίνεται να μην έχετε πει, λέει, τη Μονή Κουδουμά, μας γράφει εδώ ο Στέλιος.
1: Αλίμονο.
0: Η οποία γιορτάζει, λέει, κιόλας, γιατί έχει και τη γιορτή της Χυμίσεως Θεοτόκου, από ό,τι κατάλαβα μέσα. Και αποτελεί ένα ιδιαίτερο προσκύνημα και τρομερή εκδρομή, λέει, ειδικά αν είσαι παιδιά, είναι υπέροχος χώρος, είναι πολύ φιλόξενη εκεί η μοναχή. Οπότε να το βάλετε στο πρόγραμμα κι εσείς, οι οποίοι ψάχνετε εναλλακτικά μέρη. Επίσης, μας στέλνουν εδώ για την αγαπημένη μας, φυσικά, τη Μονή της Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, όπου πραγματικά γίνεται το πατυρντί, πραγματικά το καθημερινό, δεν υπάρχει. Χιλιάδες προσκυνητές, ουρές από αμάξια χιλιόμετρων. Να πούμε βέβαια εδώ ότι μας έχετε στείλει και κάποια μηνύματα για την Μονή της Φανερωμένης. Μας λέτε ότι γενικότερα δεν υπάρχει καθόλου φωτισμό το βράδυ και θα έπρεπε η περιφέρεια να έχει κάνει κάτι γι' αυτό, γιατί χιλιάδες άτομα από όλη την Κρήτη πάνε στον δρόμο αυτό, γιατί ανεβαίνουν πάνω την ανηφόρα και είναι 7-8 χιλιόμετρα και δεν έχει καθόλου φωτισμό, δεν έχει προβλεφθεί. Ούτε στο πάρκινγκ που υπάρχει κάτω έχει προβλεφθεί κάτι. Οπότε καλό θα είναι η περιφέρεια να μην πετάει χαρτά εδώ και να πάει να κάνει κάτι για αυτό το
1: λόγο. Να έρθει ένας, ας πούμε, που έχει μια ομάδα αθλητική, λέω εγώ τώρα.
0: Να κάνει ένα γλέντι και να βάλει τα φώτα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Είναι πολύ πιο απλό. Απλά πράγματα. Εθελοντικά να τελειώνουμε.
1: Λοιπόν, και μιας και λέμε για ομάδα, έτσι, πώς την πετάω το επόμενο θέμα, μας γράφει εδώ ο Μιχάλης ότι, λέει, ο Όφη έγραψε ξανά ιστορία. Κατέκτησε το Super Cup.
0: Βέβαια, ιστορική
1: αυτό,
0: μέρα.
1: Επικρατώντας, λέει, στη ΣΑΕΚ. Χαρά μεγάλη, λέει, η κριτική. Οπότε θα γίνει χαμός και το 15 Αύγουστο.
0: Βέβαια. Τώρα είναι όφη. Η φάση είναι όφη, παιδιά.
1: Είδες. Παντού είμαστε, παιδιά. Είμαστε
0: έτσι,
1: παντού.
0: Καλημέρες να στείλουμε στο Μόναχο, στο Θωμάκι, την Αλεξάνδρα, οι οποίοι ψάχνουν πτήσεις. Αλλά πραγματικά δεν έχει, λέει, σάλιο φέτος, παιδιά. Οπότε θα μείνουμε, λέει, εδώ με το scrolling για να ψάχνουμε ιδανικές πτήσεις για την Κρήτη.
1: Πείτε
0: και λίγο Τέμου μετά. Ξέρετε, γενικότερα υπάρχει scrolling στη ζωή σας. Παιδιά, νομίζω ότι την Κρήτη την έχουμε μέσα μας. Πηγαίνετε, όπως το είπε η φίλη μας πριν, πάρτε λίγο ντάκο. Υπάρχουν εκεί στο Μόναχο, εκεί συνοικιακά σούπερ μάρκετ, τα οποία μπορείτε να πάρετε και να βρείτε κριτικά προϊόντα. Οπότε το φτιάχνετε λίγο το πράγμα μέσα σας. Δείτε εκεί και κανένα βιντεάκι του καλοκαίρι στο Νότο και είστε έτοιμοι. Καλημέρες να στείλουμε και στον πρόδρομο και τη Ροδούλα, επειδή μας ακούνε και ετοιμάζονται για σινεμαδάκι σήμερα το βράδυ στον κήπο των Χανίων, εγώ, και μας έχουν στείλει το πρόγραμμα.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Έτσι στα Χανιά πάμε θερινό σινεμά. Στο Ηράκλειο γίνεται ακόμα ένας πανζουρλισμός εκεί με τους πανηγυρισμούς του Όφη. Η Ελένη εντωμεταξύ, λέει, είπε τόσο χαρτερτό εχθές, δεν ήξερε τι γίνεται και ξαφνικά χαμός, λέει, στους δρόμους, φωτοβολίδες, ωραία πράγματα, λέει. Μπράβο, μπράβο. Θα γίνω, λέει, και εγώ Όφη. Είναι από την Καβάλα η φίλη μας. Είδε διακοπές.
0: Φέρνουμε κόσμο.
1: Ναι, και αλλάζει και την ομάδα της.
0: Λοιπόν, ρε Γιώργο, λέει, είναι δυνατόν να μην ξέρεις, λέει, τη Βραχερονίτη σας σήμερα το βράδυ, λέει, έχουμε και τη γιορτή Μπουρεκιού, σας καλούμε. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βραχερονίτσας με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη, έλα, θα το πω επιτέλους. Σήμερα λοιπόν, 5η 13 Αυγούστου, έχουν το πανηγύρι τους. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Γιώργο, μας έστειλε την αφίσα. Σήμερα το βράδυ όμως και στην άλλη άκρη της Κρήτης έχουμε επίσης γλέντι στη ρίζα της Ιεράπετρας, όπου εκεί ο Γιώργος Παπαδάκης, ο Γιώργος Μανολιώδης και ο Μανώλης ο Αλεξάκης, ιστορικοί και οι τρεις καλλιτέχνες, πολύ παλιοί, έμπειροι κτλ., μας περιμένουν στη ρίζα για ένα μοναδικό γλέντι. Οπότε σήμερα το βράδυ, όσοι βρίσκεστε στο Λασίθινα, μια ωραία εκδήλωση για να παρευρεθείτε. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας τον Λεωνίδα, ο οποίος μας ακούει από την Ανώπολη, από τα Σφαγιά. Ελάτε, κοπέλια, λέει, να κάνουμε εδώ, να πιούμε κούπες, λέει, να κόψουμε καρπούς, να φτιάξουμε τραπέζι μας, λέει, εδώ πέρα διάφορα πράγματα. Ερχόμαστε, φίλε μου.
1: Έχουμε εδώ και την Νικολέτα, η οποία, Γιώργο, κάθεται και σκέφτεται πόσους ανθρώπους έχει φιλοξενήσει, λέει, στο σπίτι της τέτοιες ημέρες, 15 Αύγουστο. Τώρα
0: αυτά είναι τα ωραία.
1: Έχουν έρθει, λέει, η κουμπάρη της αδερφής της, παρακαλώ πολύ, στο σπίτι.

0: ετοιμάζονται βέβαια και αύριο να πάνε σε ένα ωραίο γλέντι στο Ηράκλειο. Τα φιλιά μας σε όλους, τους συγγενείς, τους δεύτερο και τρίτο ξαδέρφια, τους κουμπάρους.
1: Και είναι πολύ ωραίο όταν γίνεται αυτό το πράγμα και περιμένεις μουσαφιρέους και υπάρχει αυτό το κλίμα στο σπίτι, το πιο χαλαρό, το slow life, όπου βγαίνετε στο μπαλκονάκι, μπαίνεις κι εσύ στους ρυθμούς τους δικούς τους.
0: Εντάξει, slow life για την οικοκυρά δεν νομίζω ότι υπάρχει.
1: Δεν είναι, αλλά κοίταξε, είναι ωραία η φάση, ρε φίλε. Δηλαδή αυτή η στροματσάδα με τα παιδιά, μπαλκονάκι, καρπουζάκι, πάμε το απόγευμα θάλασσα οπωσδήποτε. Γιατί είναι διακοπές οι άλλοι. Τι, δεν θα πάτε στη θάλασσα.
0: Θα πας να τους δείξεις τα καλύτερα του τόπου.
1: Δεν είναι σαν εσένα που βαριέσαι, έχεις τη θάλασσα δίπλα σου και δεν πας. Έτσι λοιπόν σε βάζουν και αυτοί στο mood να πηγαίνεις μαζί τους. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και πολύ ωραία και τυχεροί όλοι εσείς οι οποίοι φιλοξενείτε κόσμο αυτές τις μέρες στο σπίτι σας. Πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ζωντανή σύνδεση με Ρέθυμνο και Ελευθερία Μπεμπή, γιατί έρχεται ανταπόκριση ζωντανή από το κέντρο της πόλης με όλα τα πανηγύρια, όλα τα γλέντια όπου θα παρευρεθείτε, γιατί πρέπει να παρευρεθείτε αυτές τις μέρες στο Ρέθυμνο, την Tomorrowland των πανηγυριών.

0: Πάμε μωρό μου. Φύγαμε.
1: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: Αγαπημένη, περιμένει με μια λίστα από πανηγύρια για να μας φτιάξει την ατζέντα, να μας φτιάξει το πρόγραμμα. Γιατί σας έχουμε καταλάβει τώρα, έχετε σκάσει το Ρέθυμνο, βλέπετε παντού αφίσες, πανώ σε γέφυρες. Γίνεται ένας πανζουρλισμός. Μπαίνετε στο Facebook, στο Instagram και σας πετάχονται χορηγούμενες από γλέντια από πανηγύρια. Εδώ όμως έχουμε το καλό, το ωραίο, το καλό, το γλέντι, το οποίο θα πάτε, θα πληρώσετε μικρή είσοδο, θα φάτε πολύ. Θα φάτε πολύ και δεν θα πληρώσετε καθόλου είσοδο. Γενικότερα έχουμε το συνδυασμό που κερδίζει, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά. Καλωσορίζουμε την Ελευθερία Μπεμπή.
1: Καλησπέρα!
2: Καλημέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσύ?
2: Καλά είμαστε και εμείς. Ευτυχώς λίγο δρόσησε, λίγο.
0: Ευτυχώς.
1: Άλλα περιμέναμε την εβδομάδα, άλλα μας ήρθαν τελικά. Δεν πειράζει. Καλό είναι και το βοριαδάκι, έτσι, η δροσούλα, όλα καλά.
2: Λίγο, λίγο. Αυτό το τόσο όσο.
0: Έτσι. Παιδιά, τι όσο όσο. Άμα πάτε λίγο ορεινά σε κανένα γλέντι τύπου, σε κανένα χωριό πάνω στα βουνά.
1: Θες ζακέτα.
0: Θέλει ζακέτα το βράδυ.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σίγουρα ζακέτα.
1: Το 15 Αύγουστο εντωμεταξύ θα έχει ακόμα περισσότερη δροσιά, να το ξέρετε αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Και αέρα και δροσιά.
0: Τι ωραία. Τέλεια.
2: Εγώ πώς θα μας ενημερώσει που τα παρακολουθεί κάθε μέρα.
1: Θα σας πω αύριο.
0: Ελευθερία, για πες μας, τι γίνεται. Έχεις διαλέξει κάποια γλέντια για να πάμε?
2: Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία γλέντια και αυτή την εβδομάδα. Βέβαια, δεν θέλω να ξεχνάμε ότι ακυρώθηκαν και αρκετά γλέντια τα οποία ήταν προγραμματισμένα λόγω των πυρκαγιών που
0: σωστά,
2: είχαμε.
0: Σωστά.
2: Και των απολειών φυσικά λόγω πέντου.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Παρ' όλα αυτά, όμως, έχουμε κάποια πολύ ωραία πανηγύρια και πολύ δυνατά, δηλαδή που γίνονται και κάθε χρόνο και που μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο.
1: Τέλεια.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε μπορούμε να πάμε να τα δούμε.
0: Πάμε, φύγαμε.
1: Να περάσουμε καλά.
2: Έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από σήμερα Πέμπτη, όπου 13 Αυγούστου θα απολαύσουμε μια όμορφη μουσική βραδιά, έτσι, παραδοσιακή, στο Βελονάδο.
0: Βελονάδο.
2: Ναι, και θα βρίσκεται ο Αναστάσιος Μπούχλης με τον Αντώνη τον Κουράκη και το συγκροτημά του φυσικά.
1: Τέλεια.
0: Κάτσε λίγο να το κουκλάρω, γιατί.
2: Ναι, για βρες το, βρε Γιώργο.
0: Δεν γίνεται, παιδιά. Όλα ακούμε. Λά, εντάξει, το ξέρω, δεν γίνεται να ξέρουμε όλα τα χωριά. Δεν είμαστε Σαντορίνη, παιδιά.
1: Πρέπει να δούμε πόσα χωριά έχει.
0: Είμαστε Κρήτη, πραγματικά. Λοιπόν, είναι η μειωρινό χωριό τη κοινότητα Μούντρου του Δήμου Ρεθύμνης.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γράφει πόσα χιλιόμετρα είναι, αλλά.
2: Είναι κοντά στο Ρέθυμνο, πάλι.
0: Κοντά, κοντά.
1: Ωραιότατα.
0: 30 χιλιόμετρα.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Καλά είναι, καλά είναι.
2: Ναι, δεν είναι πολύ μακριά. Mm-hmm. Εγώ θα σας πω και στο Μυλοπόταμο, γιατί και εκεί έχουμε σήμερα πανηγύρι στους Δαφνέδες με τον Νίκο Μωτάκη και το συγκρότημά του.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Ενώ όπως καταλαβαίνετε, πλέον είμαστε στο πικ του καλοκαιριού και των πανηγυριών, οπότε αύριο Παρασκευή ο πολιτιστικός και ο αθλητικός σύλλογος Σισών θα μας περιμένουν στη γιορτή Αλάβανο στις στήσεις Μυλοποτάμου.
0: Συγγνώμη, τι γιορτή είναι αυτή, Αλάβανο, Αλάβανο μας είπε.
2: Ο Αλάβανος, λοιπόν, επειδή το έψαξα, είναι ένα βότανο, έτσι, των Ολύμπιων θεών, με πολλές θεραπευτικές, έτσι, και φαρμακευτικές ιδιότητες.
1: Είδες. Και φυσικά φυτρώνει στην Κρήτη. Πού αλλού θα φύτρωνε?
0: Παιδιά, πόσο μου αρέσουν αυτές οι θεματικές γιορτές. Και τι θα κάνουν, θα τους τρίβουμε με αλάδανο όλους όσους μπαίνουν?
1: Έχουν βάλει στο φαγητό τέτοιο.
0: Θα κάνουν εντριβές. Τι θα κάνουν με το λάδανο, όπως το λένε?
2: Δεν ξέρω, πάντως ευκαιρία είναι για να γιορτάσουμε. Και θα έχουμε και το Μιχάλη Κουνάλη με το Δημήτρη Κουνάλη να μας διασκεδάσουν. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
0: Τέλεια. Το λάβδανο λέει το μύρο της Βίβλου. Άκου εδώ, είναι επικό, ιστορικό το τέτοιο, το βότανο αυτό. Μάλιστα, να το ψάξουμε. Να το ψάξετε κι εσείς.
1: Στους πολιτιστικούς εκεί, στους αθλητικούς συλλόγους που τα βγάζουν στο φως, να μαθαίνουμε κι εμείς τίποτα.
0: Συνέχισε, Ελευθερία, συγγνώμη για το παραλίγο.
2: Έτσι, και πάμε τώρα στο Σάββατο.
0: Ναι, ναι,
2: χωριό σε χωριό θα πηγαίνουμε. Για να γλεντήσουμε, θα ξεκινήσω με το χρωμοναστήρι, όπου θα βρίσκεται ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του. Ένα από τα πολύ δυνατά πανηγύρια.
1: Χαμός.
0: Ζωηδάκης τώρα εκεί. Και κάνει επιλεγμένες εμφανίσεις ο Ζωηδάκης πλέον. Οπότε όπου τον πετυχαίνετε να πηγαίνετε.
2: Ναι, και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
0: Βέβαια. Βέβαια.
2: Επίσης, Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης θα βρίσκονται στο πανηγύριο της Παναγίας στην Κυριάνα. Επίσης, από τα πολύ δυνατά πανηγύρια κάθε χρόνο.
0: Ξακουστό, ξακουστό, βέβαια και αυτό.
2: Ναι, θα σας πω ότι στο Αρτσιπόπουλο που και εκεί θα έχουμε πανηγύρι. Αυτή τη φορά ο Νίκος Καρκάνης εννοείται, θα μας διασκεδάσει.
1: Τέλεια.
2: Να μην αφήνουμε και τη Μαρία παραπονεμένη ποτέ.
0: Λοιπόν, να πούμε τώρα εδώ για τον Νίκο Καρκάνη, επειδή ξέρουμε ότι μας ακούει κιόλας, να πούμε ότι είναι φανταστικός άνθρωπος και ουδέποτε, όποτε τον πλησιάζουμε, να του πάρουμε μια δήλωση κτλ. Με τις κάμερες εκεί του καλοκαίρι στον Άτο, πάντα παιδιά στα πανηγύρια κτλ. Πάντα είναι πρόσχαρος, πάντα το κάνει με μεγάλη
1: με χαρά,
0: ας πούμε, κτλ. Και να, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και κοντά στη γενιά μας, έτσι, δεν είναι μεγάλος. Είναι μικρός. Οπότε Νίκος Καρκάνης στα Τσιπόπουλο, για εσάς που δεν ξέρετε πού είναι το Τσιπόπουλο, είναι
1: δίπλα στο Ρέθυμνο.
0: Πολύ κοντά στο Ρέθυμνο.
2: Πολύ κοντά, βέβαια.
0: Οπότε μπορείτε και με αμαξάκι ή με ταξί ακόμα και με ταξάκι να πάτε και να πάτε στο Γλέντι.
2: Έτσι, είναι από τα πολύ και αυτό πολύ ακουστό πανηγύρι. Κάθε χρόνο γίνεται πανικός.
0: Βέβαια.
2: Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να δούμε ακόμα 2-3 έτσι που έχουμε.
0: Πάμε.
2: Γιατί έχουμε και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αξού Λιβάδας που μας προσκαλεί στην αξική βεγγέρα του φέτος, στην Αξό Μιλοποτάμου. Τον 15 Αύγουστο λοιπόν με Λευτέρη και Μανούσο Καλέργη.
0: Ναυτική βεγγέρα, ε! Και συγγνώμη, τι έχουν τώρα εκεί πέρα, πώς ξέρουμε καμιά πληροφορία, για κάτσε λίγο να το. Τι είναι η ναυτική βεγγέρα, μπαίνουν μέσα σε σκάβη και κάνουν βεγγέρες.
2: Επειδή λέγεται Αξό στο χωριό, το λένε αξική βεγγέρα.
0: Μάλιστα. Α, ναυτική βεγγέρα ακούσαμε εμείς.
1: Ναι.
2: Α, αξική.
0: Αξική, εντάξει. Λέω ναυτική τώρα πώς είναι. Ωραία, οκ, okay, ναι. Προχωράμε.
2: Στις Πρασές επίσης έχουμε το Μιχάλη Σταυρουλάκη με το συγκρότημά του. Έχουμε πανηγύρι επίσης στην Κάλυβο Μιλοποτάμο με Γιώργο Οικονόμου και Μιχάλη Δραμητινό.
0: Πολύ ωραία και ο Μιλοπόταμος. Πολύ ωραίο μέρος για να παρευρεθούν και παραδοσιακό για όλους όσους μας ακούνε.
2: Έτσι, και να σας πάω τώρα και την Τετάρτη 19 του μήνα, όπου και τότε έχουμε ένα πανηγύρι με Ευαγγέλη Κιμιώνη και Κλέαρχο Μανολιούδη και το συγκρότημά τους στον Άγιο Κωνσταντίνο του Δήμου Ρεθύμνη.
1: Μας έχουν στείλει μήνυμα για αυτό το πανηγύρι, εν τω μεταξύ 15 Αύγουστο τελειώνει, συνεχίζουν τα γλέντια.
0: Παιδιά,
1: αυτό ήταν.
0: Για εσάς που ρωτάτε αν υπάρχουν γλέντια μετά το 15 Αύγουστο, όρεξη να έχετε.
1: Έτσι.
0: Ειλικρινά γίνεται χαμός. Οπότε λοιπόν είναι μια πολύ σπουδαία ευκαιρία και για εσάς οι οποίοι δεν έχετε δυστυχώς την άδειά σας το 15 Αύγουστο και μπορεί να την πάρετε και μετά. Και είναι και πολλά παιδιά τα οποία δουλεύουν σερβις, είναι στις παραλίες, στα ξενοδοχεία κτλ. Υπάρχουν και το Σεπτέμβριο ακόμα γλέντια.
1: Ωραία,
0: γίνεται χαμός. Οπότε λοιπόν μόνο όρεξη να έχετε και να υπάρχει και ένα άτομο το οποίο να οδηγεί μετά να μην έχει πιει και να μας πάει και να μας γυρίσει όπως πρέπει. Αυτά.
2: Μπράβο Γιώργο, καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί ήδη ακούσαμε τα πρώτα περιστατικά.
0: Βέβαια.
2: Και καλό θα είναι να το επισημάνουμε και πάλι, ειδικά αλκοόλ σε ανήλικους εννοείται ότι δεν πρέπει να σερβίρετε. Mm-hmm. Καλό είναι να προσέχουμε.
0: Έτσι,
1: και
0: σωστά.
1: Χρόνια πολλά
2: για να περάσουν ωραία.
0: Έτσι, χρόνια πολλά σε όλους να πούμε και να περάσουν υπέροχα, γιατί το έχουμε και ανάγκη όλοι οι άνθρωποι με όλη αυτή την πίεση που νιώθουν στη δουλειά τους, στην καθημερινότητα τους κλπ. Έχει ανάγκη ο κόσμος να διασκεδάσει.
1: Ελευθερία μου, ακριβώς. Καλό 15 Αύγουστο να
0: καλό 15 Αύγουστο, ελευθερία.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, μπλή, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313. Δεν έχει η Samsung Smartphone ή η Samsung Tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
6: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
7: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
8: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
9: Κουτάλα.
8: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
9: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
8: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
9: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
8: Όσο θέλεις?
9: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
8: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
9: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
10: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
11: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
12: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
13: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
14: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
15: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
16: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
17: Κύριε Προϊστάμενε.
18: Η καινούργια είσαι εσύ?
17: Ναι.
18: Παρακαλώ.
17: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
18: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
16: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: θάνατο! Δεκαπεντά Αυγούστου στην Κρήτη και εμείς ζωντανά φυσικά εδώ πάντα τα τελευταία 23 χρόνια μαζί σας. Fresh Radio 105 για τα Χανιά, 29.42 για το Ρέθυμνο, A92,9 για το Ηράκλειο και Madness 95 για το Λασίθι. Ενώνουν δυνάμεις για να είμαστε ζωντανά σε όλη την Νότια Ελλάδα και σήμερα. Κρήτη, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Κοκό Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελουθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Θα πάμε μέχρι τον ιστορίο Καστοριά, εκεί όπου βρίσκεται η φίλη μας η Νίκη. Κάνει Γιώργο ελεύθερο κάμπινγκ και λέγαμε αυτά που λέγαμε πριν. Οπότε τσούπα έσκασε και το μηνυματάκι μας ακούει. Είναι κάτω από μια. Σαν σκεπή είναι τέλος πάντων. Οπότε γιατί περιμένουν λέει βροχή. Άκου τώρα.
0: Μάλιστα,
1: στον
0: σήμερα.
1: Ο καιρός
0: τα έχει παίξει ο καιρός.
1: Εντελώς. Και να πούμε ότι τώρα έχουν 31 βαθμούς Κελσίου και το βράδυ λέει θα έχει 13 βαθμούς. Οπότε.
0: Τέλεια.
1: Κρύο,
0: τέλεια.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Τι ωραία πράγματα μας έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία εκεί με το ποτάμι, με την γεφυρούλα. Τι ωραία, παιδιά. Όπου και να είσαι, όταν είσαι ρε παιδί μου διακοπές.
0: Εντάξει, είναι όλα ωραία ρε παιδί μου. Τι να λέμε τώρα.
1: Είναι η αίσθηση.
0: Καλημέρα στο οροπέδιο Λασιθίου εκεί κοντά στο Τζερμιάδο, στη Μονή Κρουσταλένια όπου γιορτάζει εγώ. Αυτό το 15 Αύγουστο. Ευχαριστούμε
1: στο
0: παιδιά
1: Λασίθι.
0: Στο Λασίθι, τα φιλιά μας, τα χαιρετήματά μας. Να το Φραγκοκάστελο, σαν και η Ιωάννα κατευθύνεται προς τα εκεί για μπανάκι. Τα φιλιά μας, παιδιά. Ο Άρης και η Κατερίνα μας ακούνε από τον Άγιο Νικόλο. Καλημέρα, παιδιά. Σας περιμένουμε για καφεδάκι στη λίμνη.
1: Η Ευθυμία λέει πότε θα δούμε νέα ιστορία με τις γιαγιάδες.
0: Τώρα την βγάλαμε. Τι πότε, του χρόνου, ρε παιδιά. Ήμαρτον πια, τι είμαστε.
1: Να βλέπεις τα παλιά μας.
0: Τι
1: θα βάζουμε τώρα ξανά.
0: Μα το Hollywood, είμαστε να παράγουμε μια ταινία κάθε εβδομάδα. Είπαμε τώρα.
1: Μια μεγάλη καλησπέρα να πούμε και στην Εκταρία η οποία δεν την παλεύει άλλο, Γιώργο. Είναι στο δρόμο. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Προσπαθεί να πάει στην Χερσόνησο και κάνουν και έργα, λέει, και γίνεται ένας κακός χαμός. Υπομονή θα πω εγώ. Έργα είναι, τουρίστες είναι. Θα φύγουν και αυτοί κάποια στιγμή.
0: Καλημέρες, όμορφες, στον Μάρκο και την Αλίκη, οι οποίοι μας ακούνε από το Ρέθυμνο και μας στέλνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους. Ο Λουκάς και η Ευγενία ετοιμάζονται για απόβαση στην Κρήτη, εγώ. Παίρνουν το καραβάκι αύριο και έρχονται και μας ρωτάνε, λέει, σε ποιες παραλίες να πάνε, ρε παιδιά. Σας το ξανάπαμε αυτό, δεν πάτε Κυκλάδες. Η Κρήτη είναι τεράστια. Ψάξτε, γκουγκλάρετε να δείτε παραλίες. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο site το οποίο δεν κάνουμε διαφήμιση, το ξαναλέμε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι το Cretan Beaches. Εκεί μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα τα οποία θα σας βοηθήσουν να χαρτογραφήσετε λίγο πού θέλετε να πάτε και τι να κάνετε.
1: Uh-huh.
0: Καλημέρα στον Μπαγγέλ και την Πόπη, οι οποίοι μας ακούν από τη Σύρο. Καλημέρα, έχουν ψαράδικο εγώ στη Σύρο. Τα φιλιά μας, τα κερατσίματά μας, να μας βγάλουν ένα ωραίο ψαράκι να το τηγανίσουμε, μας γράφουν.
1: Γιατί όχι.
0: Για αυτά τα μηνύματα ζούμε, παιδιά.
1: Και από τη Σύρο, εγώ θα σε πάω στη Βάσο, η οποία ετοιμάζεται να πάει στο Σταυρό εκεί στην ωραία την παραλία στα Χανιά κοντά. Με την οικογένειά της έχουν. Και τι δεν έχουν πάρει, λέει, για να κάτσουν μέχρι το βράδυ εκεί. Καλά το κάνετε. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη φίλη μας τη Σοφία, η οποία βρίσκεται στο σπίτι της. Έχει σπάσει, Γιώργο, το χέρι της. Δεν μπορεί να κάνει πολλά-πολλά. Είναι σε κακή κατάσταση. Τώρα 15 Αύγουστο και να είσαι με το χέρι δεμένο, δεν γίνεται.
0: Ποδαράκια όμως έχεις. Άντε ντύσου και πήγαινε σε κανένα γλέντι απόψε με το γύψο να σου υπογράψουν οι λιλιάριδες. Να το βγάλεις στο TikTok να γίνεις viral.
1: Ορίστε.
0: Καλημέρες να στείλουμε στο φίλο μας εδώ πέρα το Γιώργο, ο οποίος μας χαιρετάει από το κατάστημά του στο Ρέθυμνο. Έχει τυριά, μας έχει διαλέξει εδώ πέρα, λέει, εδώ πέρα κάτι κεφάλια να πάμε να τα δοκιμάσουμε. Εγώ.
1: Ωραιότατα.
0: Είμαι τώρα σε mood τώρα μεσημεράκι, παξιμαδάκι, τυράκι και μια ρακούλα παγωμένη. Ό,τι πρέπει, παιδιά, στην Κρήτη. Καλημέρα στο Γιάννη και τη Ράνια, οι οποίοι μας λένε εδώ πέρα για την παραλία της Κολοκύθας, λέει, mm-hmm. που είναι κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Είναι πολύ ωραία, λέει, και απομονωμένα και παίρνει και το καραβάκι και πας, λέει, άμα θέλεις. Τα φιλιά μας στον Αντώνη και τη Μαρίνα, οι οποίοι μας ακούνε από την αγαπημένη μας τη Μελβούρνη και μας δίνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Μας γράφουν και τη θερμοκρασία. Μιλάτε, λέει, παιδιά, για ζακετούλες. 12 βαθμούς, λέει, έχουμε σήμερα εδώ.
1: 13 βαθμούς θα έχει στον Εστόριο το βράδυ.
0: Ναι, νομίζω ότι κάπως υπάρχει μια
1: επικοινωνία μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας.
0: Σωστά, σωστά. Καλημέρα στον Παύλο και τη Μαρίνα, που μας ακούνε, τη Μαρία, η οποία μας ακούνε από την Αγία Βαρβάρα στο Ρέθυμνο. Την καλημέρα μας, παιδιά.
1: Έχω εδώ την Μάνια, η οποία βρίσκεται, Γιώργο, στα Μάλια. Περιμένει πώς και πώς να πάρει το ρεπό της. Θα το πάρει μεθαύριο. Από τώρα έχει αρχίσει να παρτάρει. Εχθές, λέει, ξύπνησε με ένα πονοκέφαλο τρελό. Μας ακούει τώρα, δεν ξέρω γιατί, για να τη ξαναδημιουργήσουμε πονοκέφαλο. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Τα φιλιά της μας στέλνει και καλό 15 Αύγουστο.
0: Λοιπόν, παιδιά, σας καλούμε, λέει, στη Γλεντάρα. που θα έχουμε απόψε. Πολιτιστικό σύλλογο Πυργού Χρυσοπηγή. 13 Αυγούστου στην Πυργού. Σήμερα το βράδυ κοντά στο Ηράκλειο. Κωστής και Γιώργος Αριδάκης. Τα φιλιά μας και στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε την αφίσα. Σήμερα το βράδυ επίσης στο Θραψανό ο Γιώργος Λαδάκης, ο Λευτέρης και ο Μιχάλης ο Κουνάλης θα είναι εκεί στην πλατεία του Θραψανού στο Ηράκλειο για το γλέντι του χωριού. Καλημέρα στους Δαφνέδες, στο Μιλοπόταμο μας. Το είπε και η Ελευθερία πριν λίγο. Την καλημέρα μας, παιδιά, και στο φίλο μας το Στέλιο, ο οποίος μας καλεί εδώ πέρα στο γλέντι με τον Νίκο το Δημοτάκη να περάσει υπέροχα.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε και στη Σιτία, εκεί όπου βρίσκεται η Ελένη και μας ακούει. Περιμένουν και αυτοί λέει, τα γλέντια τους να πάνε και να περάσουν πολύ, πολύ όμορφα. Έχει πολλά γλέντια. Κάποιο θα βρείτε, είμαι σίγουρη. Και επίσης να στείλουμε μία μεγάλη καλησπέρα στη Ρουκάκα. Η Ρουκάκα τώρα πού είναι,
0: Ρουκάκα,
1: Γιώργο?
0: Είναι Λασίθη η Ρουκάκα.
1: Ρουκάκα, Χρυσοπηγή Μπέμπονας.
0: Βέβαια, πολύ ωραία περιοχή και να την ψάξετε κιόλας και να πάτε εκδρομές. Είναι τέλεια.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους εκεί που μας ακούτε. Περνάτε υπέροχα, το βλέπουμε. Και να ψήσει καλό φαγητό Στέλιο σήμερα γιατί είχε αναλάβει.
0: Λοιπόν, και επειδή είσαι εκεί στο Λασίθη, θα σου στείλω και θα σου διαβάσω μάλλον και ένα μήνυμα τώρα που μας ήρθε σχετικά με ένα post το οποίο είχαμε κάνει χθες εγώ. Που ποστάραμε μερικές από τις υπεροενόβιες ελιές που έχουμε στην Κρήτη.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάποιοι μας ακούσανε, κάποιοι, ο φίλος μας ο Γιώργος και η φίλη μας η Μαρία, οι οποίοι διακοπάρουν εδώ στη Σιτία και νομίζω ότι ξεκινήσανε να πάνε στο Καβούσι, ανακαλύψανε και το μινωικό οικισμό εκεί, το Αζοριά, από το Google Maps το ψάξανε και πραγματικά πόσα μέρη έχει να ανακαλύψει, μας γράφουν εδώ πέρα.
1: Εννοείτε.
0: Και να το πούμε κι εμείς ότι πάθαμε σοκ όταν πήγαμε να κάνουμε τα γυρίσματα για το φετινό βίντεο με τις γιαγιάδες το Ρακοκάζανο. Πάθαμε σοκ από αυτή την περιοχή η οποία υπάρχει πάνω από την αρχαία ελιά του Καβουσίου, όπου είναι ο Αζοριάς ουσιαστικά, είναι ένας παλιός μινωικός οικισμός ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα προβεβλημένος, ούτε τον έχει αναδείξει κανείς, και σε πολλά από τα πλάνα τα οποία κάναμε με τις γιαγιάδες φαίνεται στο φόντο, και πραγματικά είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για όλους εσάς οι οποίοι ψάχνετε την περιπέτεια να πάρετε τα αμάξια σας και να πάτε εκεί πάνω και να ανακαλύψετε ένα πολύ όμορφο τοπίο. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα γωγό και εκεί κοντά στη Μονή Χρυσοσκαλίτσα στα Χανιά, όπου γιορτάζει και αυτή και μας στέλνει πολύ εκεί πέρα το μήνυμά τους. Έχουμε βέβαια και κάποια παράπονα εδώ, τα οποία πρέπει να τα πούμε γωγό. Γιατί μας στέλνουν πολλές φορές ότι υπάρχουν κάποια ζώα τα οποία τα πάνε για τάξιμο στα μοναστήρια. Και είναι οι συνθήκες απαράδεκτες.
1: Δεν είναι τάξιμο. Μπαίνω εγώ το σκύλο μου και πάω στο μοναστήρι και το τάξω.
0: Υπάρχει συγκεκριμένα, μας γράφουν εδώ πέρα, για ένα ζώο το οποίο υπήρχε στην Ιερά Μονή Φανερωμένη στο Λασίθι, στα Αγουρνιά, εχθές το βράδυ. Ήταν ένα ρίφι, δεν ξέρω τι ήταν εκεί, ας πούμε, το οποίο δεν ξέρω αν ήταν για κάποια λαχιοφόρα, αν το είχαν πάει για τάξιμο, δεν μας λέει εδώ πέρα ο άνθρωπος. Έγιναν καταγγελίες επίσημες στην αστυνομία, το είχαν δέσει από τα κέρατα, το είχαν δέσει κοντά στην περίφραξη. Δεν έγινε τίποτα για τουλάχιστον 1-2 ώρες όσο υπήρχε και ο κόσμος ο οποίος το έβγαζε φωτογραφίες και πολλοί από αυτούς τουρίστες, οι οποίοι καταλαβαίνετε ότι αν ανεβάσουν κάτι θα γίνουμε δημόσια διεθνώς ρεζίλη για τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν με τα ζώα στην περιοχή μας. Να επιληφθούν παρακαλώ οι αρχές γι' αυτό,
1: υπάρχουν
0: γιατί.
1: Υπάρχουν και αυτά δυστυχώς.
0: Υπάρχουν και αυτά δυστυχώς. Είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρουν κάτι εκεί οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Το υποθέτω.
1: Κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό καλοπροαίρετα.
0: Το κάνουν καλο... Δεν υπάρχει καλοπροαίρετα όταν βασανίζεται ένα ζώο και είναι δεμένο λάθος. Και όταν δεν έχει νερό κτλ. Ναι. Σε αυτά τα πράγματα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί και όσοι μας ακούν από τις αρμόδιες αρχές πρέπει να επεμβαίνουν σε αυτές τις καταγγελίες και να υπάρχει άμεση εξέλιξη και ενημέρωση. Και όταν δεν υπάρχει, τότε θα πρέπει να υπάρχει και ο λόγος ο οποίος δεν υπάρχει εξέλιξη και ενημέρωση.
1: Για ένα τάξιμο αρκεί και ένα κεράκι να ανάψει, μια λαμπάδα.
0: Τώρα
1: και
0: το,
1: νομίζω...
0: το να πηγαίνουμε ζώα σαν να είμαστε ειδωλολάτρες σε ναούς και μοναστήρια, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μας τιμάει σαν λαό και ούτε την νοημοσύνη μας τιμάει και ούτε νομίζω συμφέρει και κάποιον όλη αυτή η κατάσταση, ούτε την Εκκλησία ούτε και εμάς. Λοιπόν, πάμε
1: σε μουσική.
0: Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με τη μαγειρική της ημέρας. Όπου σήμερα τι έχουμε εγώ, για πες.
1: Σήμερα σου έχω κάτι ανθούς. Που είναι υπερσπέσια.
0: Με βοσκοτήρι που έλεγε η γιαγιά στο Creta Survivor.
1: Κάτι τέτοιο θα έχει μέσα τη δάκια.
0: Άντε, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε με την επική μαγειρική της ημέρας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο. Come on, let's go. Η Κρήτη. Η Κρήτη. Είναι εδώ.

0: πάμε στη μαζί, στη μαζί. Ναι, στην κουζίνα μας και σήμερα.
1: Μαζί
0: να δούμε,
1: θα πάμε, μαζί.
0: Μαζί θα πάμε, να δούμε τι μας μαγείρεψε η Γογό Ιβερίγου. Ήρθε επτασφράγη στη συνταγή. Παραπέντε, βέβαια, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, γιατί είχαμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα που ακούσαμε πριν. Οπότε λοιπόν, φύγαμε για την κουζίνα μας, γιατί. Τι συνταγή έχουμε σήμερα, ξέχασα. Τι είναι,
1: Άντε,
0: έχω εγώ με το κεφαλικό. Ανθούς, κυρίες και κύριοι, γεμιστή με το κεφαλικό της Γογός, αλλά και το χαμοπύλαφο και τις γαρίδες, οι οποίοι έρχονται για να κάνουν την επανάσταση του αιώνα.
2: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
0: Καλημεράμαστε!
4: Powered by Festo Supermarkets.
1: Είμαστε έτοιμοι για άλλη μια φορά να μπούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στον Νότο για να φτιάξουμε θαύματα. Φανταστική συνταγή έσκασε στο χρονολογιό μας και εννοείται πως εμείς είμαστε έτοιμοι να σας την μοιράσουμε απλόχερα. Θα σε πάω, Γιώργο, μέχρι τα Χανιά.
0: Χανιά!
1: Εκεί όπου έγινε ένας επικός γάμος, όπου είχε βεβαίως πάρα πολύ γαμοπύλαφο.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο πολύ που την επόμενη μέρα πραγματικά είχε γεμίσει ο τόπος με γαμοπύλαφο. Δεν ξέραν τι να το κάνουν.
0: Κλασικά συμβαίνει αυτό, να ξέρετε.
1: Έτσι, έτσι. Και εννοείται πως όταν ξύπνησε ο γαμπρός,
0: ναι, ναι, ναι,
1: είδε τα 10 κιλά γαμοπύλαφου.
0: Μετά την πρώτη νύχτα του γάμου.
1: Στην κουζίνα, καλά, μην φανταστείτε τώρα πρώτη νύχτα του γάμου. Και εσύ εκεί στην πλατεία του χωριού το κάνανε το γάμο. Κοιμήθηκαν στο σπίτι της πεθεράς την επόμενη μέρα. Αλλά η γυναίκα του, τώρα η σύζυγος,
0: ναι, ναι,
1: η νέα,
0: ναι,
1: ήταν, ξέρεις τώρα, είχε πάει στην Αθήνα, είχε μείνει πάρα πολύ καιρό.
0: Πρωτεβουσιανά.
1: Πρωτεβουσιανά, ναι.
0: Είναι φουλ, αυτές είναι φουλ σεξουαλικές.
1: Ναι, ναι, με αέρα κριτικιάς όμως πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτή ξύπνησε και λέει στον γαμπρό, αχ, πόσο θα ήθελα τώρα κάτι έτσι πολύ νόστιμο.
0: Τι, πες μου, τι θέλεις.
1: Να το φάμε στο κρεβάτι. Αυτός τι έκανε ο καημένος.
0: Τι έκανε.
1: Σηκώθηκε με φόρα.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγε στην κουζίνα, είδε τα 10 κιλά του γαμοπύλαφου.
0: Τη τα έφερε στη μαπά.
1: Όχι, λέει, τι να φτιάξω τώρα να τη φτιάξω και τη διάθεση. Καταλαβαίνει τώρα την επόμενη μέρα. Του
0: βέβαια,
1: γάμου.
0: Τώρα γίνονται τα πάντα εκεί. Θελήματα, ό,τι ζητήσει η νύφη είναι διαταγή.
1: Οπότε βγήκε και αυτό στον κήπο τη πεθερά.
0: Ναι, ναι.
1: Μάζεψε εκεί κάτι ανθού που βρήκε από κάτι ωραιότατα κολοκυθάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Τους έφτιαξε, τους έπλυνε, τους τηγάνισε και με σέβαλε, Γιώργο, τι νομίζεις.
0: Ο γαμπρός τα έκανε όλα αυτά.
1: Ο γαμπρός το είχε βάλει.
0: Παντόφλα που πέφτει.
1: Έτσι, έτσι. Έβαλε λοιπόν γαμοπύλαφο μέσα στον ανθό.
0: Ναι, ναι.
1: Έβαλε και κάτι γαρίδες που είχε φέρει ένας κουμπάρος που ήταν ψαράς.
0: Γαρίδες μέσα στον ανθό.
1: Βέβαια, βέβαια. Και πραγματικά έκανε κάτι πάρα πολύ νόστιμο, το οποίο το περίχυσε κιόλας.
0: Τι έκανε?
1: Το περίχυσε με θυμαρίσιο μέλι.
0: Α, πάλι καλά που πήγε στο μέλι. Τρόμαξε έτσι.
1: Ναι, ναι, και το δοκίμασε Γιώργο η νύφη,
0: ναι,
1: και
0: το,
1: έγινε,
0: το περιχημένο δοκίμασε.
1: Ναι, ναι, ναι, και έγινε χαμός, σου λέει, έγινε μετά.
0: Τι είπε η νύφη?
1: Αναστέναξε. Τι είπε, αστέρι με σε λένε, θέλεις αγάπη μου και τέτοια πράγματα.
0: Αγάπη,
1: και άλλα,
0: τον είπε αγάπη μου.
1: Ναι, ναι, και άλλα πράγματα που δεν μπορώ να τα πω τώρα στον αέρα, γιατί δεν γίνεται.
0: Ήταν τόσο καυτή αυτή η γαστρονομική περίπτυξη, ας πούμε.
1: Βέβαια, ήταν τόσο καυτή που τους άκουσε όλο το χωριό, Γιώργο.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Βέβαια.
0: Φάγανε τους κολοκυθοανθούς σε τύπου σου ρίχνω σοκολάτα στο φάλι και τέτοια.
1: Μάλλον δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, και πώς τα φτιάχνουμε αυτά, για πες.
1: Καταρχήν θέλουμε φρέσκους ανθούς από κολοκύθια.
0: Όλοι έχουμε φρέσκους ανθούς, ακόμα και στα κυπούλια έξω στην αυλή τα καλλιεργούμε όλοι μας.
1: Θέλουμε γαμοπύλαφο. Το τι εύκολο τώρα αυτό θα το βρεις, εννοείται στην Κρήτη
0: και
1: παντού.
0: Και σε γλέντι τυχαίο, πας ή το παίρνεις.
1: Έτσι, ολόφρεσκες γαριδούλες.
0: Αυτές τώρα τις μαζεύεις έτσι σε μια παραλία της Κρήτης, πας μια απόχη, τυχαία την πετάς στο νερό και βγαίνει με γαρίδες.
1: Και φυσικά θυμαρίσιο μέλι να το περιχύσεις όλα αυτά μαζί και να γίνει χαμός να γίνει.
0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η μαγειρική της ημέρας. Βρείτε τα υλικά σε ένα από τα 220 καταστήματα Φεστός. Πάμε γρήγορα σε μουσική, επιστρέφουμε για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

για όλα τα μηνύματα, για όλη την αγάπη. Τα λέμε αύριο, όπου θα γίνει χαμός. Παραμονή της Παναγίας, καλοκαίρι στο Νότο, 2ωρο πάρτι. Μην το χάσετε με τίποτα. 12 η ώρα, συντονισμένοι εδώ. Στο Μάντρες 95 για το Λασίθι, ήχο 942 για το Ρέθυμνο, Α92,9 για το Ηράκλειο και Φρέσ 105 για τα Χανιά. Φιλιά πολλά σε όλους! Γεια σας!

Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοσημιά.

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

92,9.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δύο και εννιά.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω Απ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
8: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
7: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Numero 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Numero 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορεί να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
6: Πάμε, αγάπη μου, να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
5: Άσε μας, βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
7: Οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
5: Και θα του πω: Πάλι αύριο!
6: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
5: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
9: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
10: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
11: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
12: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
11: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
12: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
11: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
12: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
11: Γλανακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
12: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
13: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
14: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα.
15: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
9: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
10: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. App 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
4: Πήραμε.
3: Μαγιό?
4: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
3: Διάθεση?
4: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 5455 51. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
4: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες,

Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ξεκίνησε σαν σκέψη.
1: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
1: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός, live.
3: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα.
4: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 3.
3: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
1: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
9: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
10: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
9: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
10: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
9: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
10: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
9: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
10: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
12: Ουχ, φτάσαμε!
11: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEK Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Jeff Baron ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
8: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
7: App 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
1: Up 92,9. Yeah.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5, numero 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel, let me be. Numero 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Numero 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορεί να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
4: Κύριε προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
6: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Α το αγάπη μου, α το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
9: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
10: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
11: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
10: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
11: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
10: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
11: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες ποιοτικές οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
10: Κλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
11: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
12: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
13: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έλα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Πίναζες! Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Για το Samsung smartphone ή Samsung tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ωχ, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Απ 92,9.

παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει. Oh yeah. Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
0: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκη.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. App 92,9.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Τίποτα.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5, νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4.
1: Πες μου τον αγάπη μου και αγύρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορεί να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
0: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κύριε προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
8: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
7: App 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μας.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

sugar. Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έφυγε.
1: Up Top 5 Νούμερο 5.
2: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be.
1: Νούμερο 4.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουβίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.